Choice. Choice. Choice. Choice FM. The sound of summer.

0: FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: 짱이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Choice FM.

Choice FM. 98.2 and 104.3. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Internet για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύω το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.

0: and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, παιχνίδια στο νερό Wipeout, μαθήματα ατομικής νευαγωσωστικής, γυμναστική και αθλοπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμπι, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com.
3: More hits coming up next.

0: αγωμένες, αψυγείας, δυχισμένες.
1: Και εσύ του ψυγείου ακού.
2: Φυσικά. Χυμή και Unchill. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές, γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 0888-071. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime and GetUp Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: Hits only.

0: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12 με 2 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
2: More hits coming up next on Joy FM.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy, γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.

0: and non-stop energy all day long. A full day built for the culture, powered by Carlsberg. Sunday, June 28th at Guava Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a streetwear expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guava, wake up your weird.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίληξη σπουδές στην νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
7: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία, όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
8: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
9: More hits coming up next on Joyce FM.

0: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
1: BBB T2. BBB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα κλασικό ή χαμηλός ελιπαρά 200 γραμμάρια 2,15. Kellogg's All Brand Μπάρες Δημητριακών 6x40 γραμμάρια 3,49. Nescafé Azira Freddo Espresso 95 γραμμάρια 5,99. Περγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
9: Choice FM 104.3 and 98.2.
10: It's only.

0: 104.2 and 104.3.
1: It's only Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: DVB-T2 DVB-T2 DVB-T Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
1: Όλοι πάμε Στεφανή!
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
2: Λίγο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
5: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λείπεις. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guaba Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12:00 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μια επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: Gold στη γεύση. Τώρα το πίτσα. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρι και το Κίτι, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ, αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second.

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Το κατάστημα του Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
6: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο Bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9. Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
2: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
3: Όλοι πάμε Στεφανή!
2: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Καυτή καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
5: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
6: Louis Fayathun Beach, Stibafo. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ, με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min, και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίληξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Φάντι είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε του πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα και sneakers. Κυριακή 28 Ιουνίου, το Guava Beach Bar στη Λεμεσό γίνεται ο απόλυτος προορισμός σου. Το Cyprus Streetwear Expo επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τοπικούς δημιουργούς, streetwear κουλτούρα και νεανική ενέργεια που γεμίζει το καλοκαίρι. Κάνε τις αγορές σου, χαλάρωσε και απόλαυσε το κοκτέιλ σου δίπλα στη θάλασσα. Εσύ θα λυπείς.
10: More hits coming up next on Joy FM.

0: Και πολύ καλή μας ημέρα και έφτασε η στιγμή που πάντα ήθελα να του το πω αυτό. Γιώργος Ρούσος μαζί μου σήμερα.
1: Είναι η Νατάσα Τούρτζα και είναι από αυτές τις εξορμήσεις του Choice, όπου δεν θα μείνουμε στάσιμοι. Νομίζω προσφέρεται το όλο σκηνικό για να περπατάμε, για να κάνουμε την πασαρέλα μας.
0: Ξέρεις
1: εμείς εδώ πέρα.
0: Ξέρεις τι θέλω να σου πω?
1: Τι να μου πεις?
0: Στα καλύτερα σε φέρνω.
1: Πάντα, πάντα, πάντα. Και πού είμαστε?
0: Είμαστε στο Guamba Beach Bar φυσικά, γιατί γίνεται κάτι πάρα πολύ όμορφο σήμερα για ακόμα μια χρονιά. Cyprus Streetwear Expo by Carlsberg.
1: Αυτά είναι. Εμείς βλέπουμε, θαυμάζουμε, παίρνουμε εικόνες, πολύ όμορφες εικόνες από streetwear, από υποδήματα, από αξεσουάρ, τα πάντα. Ο άνθρωπός μας είναι εδώ.
0: Δίπλα μας, εννοείται. Θα μας φροντίσει σε λιγάκι ιδιαιτέρως, έτσι.
1: Με Carlsberg ποτίζεις το... Με νεράκι, με νεράκι. Λοιπόν, Streetwear Expo by Carlsberg για μία ακόμα χρονιά, όπως είπε και η Νατάσα, εδώ στο Guamba Bar. Στον ιδανικό τόπο για να
0: πάνω
1: γίνει κάτι τέτοιο.
0: Πάνω στο κύμα είμαστε.
1: Ναι, πάνω στο κύμα είμαστε και σας περιμένουμε μέχρι τις 7, Νατάσα.
0: Μέχρι τις 7 θα βρίσκονται όλα τα παιδιά εδώ που έχουν ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί ξέρεις...
1: Πολύ ωραία. Εξαιρετικά, εξαιρετικά τα κοσμήματα εδώ και κοσμήματα, έτσι.
0: Μη μου λες μετά τι βλέπω, τι κάνω και τι
1: θα
0: παίρνω,
1: θα
0: μην μου
1: βάλεις. Θα έρθεις να τα δεις. Όπως εγώ, εμένα πήρε το μάτι μου εδώ, το περίπτωρο από πίσω μου ακριβώς.
0: Παντού θα πάμε, θα τα εξερευνήσουμε όλα και αυτό που μου αρέσει ακόμα περισσότερο είναι ότι βλέπω πολλά πολλά νέα παιδιά.
1: Τέλεια. Λοιπόν, μέχρι τις 2 εμείς σίγουρα θα είμαστε εδώ. Από εκεί πέρα μέχρι τις 7 ανοιχτά θα είναι τα πάντα. Να έρθετε να τα θαυμάσετε, να τα δοκιμάσετε, να πάρετε γεύση και εικόνες. Ξαναλέμε, στο καλύτερο σκηνικό, στο Guamba Beach Bar είμαστε. Ελάτε τη βόλτα σας. Προσφέρετε και ο καιρός, υπέροχος, καταπληκτικός. Βάλτε και το μαγιό.

0: Ζωή σε FM, ολοζώντανα αυτή την Κυριακή 28 του μήνα εδώ στο Guaba Beach Bar και στο Streetwear Expo by Carlsberg.
1: Βέβαια, μετά την επιτυχία των προηγούμενων διοργανώσεων, μιλάμε πλέον για το πιο αναγνωρισμένο, το πιο πετυχημένο, το μεγαλύτερο event του είδους στο νησί μας, που συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες που μοιράζονται το πάθος. Το πάθος για το streetwear, για τη μόδα, για τα sneakers, για τη μουσική, για την νεανική γενικότερα κουλτούρα. Να πούμε, Νατάσα, ότι εμείς το είδαμε από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στο Guaba Beach Bar, είμαστε, καλή σας μέρα, ότι υπάρχει και ένα περίπτερο των μικρών ηρώων.
0: Φυσικά.
1: Και να πούμε ότι θα έχει και έναν αγώνα δρόμου, ένα φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου 5 χιλιόμετρων σε συνεργασία με τους μικρούς ήρωες, με όλα τα έσοδα να διατίθεται για αυτόν τον φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό.
0: Φυσικά, και να πούμε και σε αυτό το σημείο ξανά ότι από τις 12 μέχρι και τις 7 σας περιμένουμε εδώ, γιατί και η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Ναι, σημαντικό.
0: Πολύ
1: και αυτό.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Η είσοδος ελεύθερη, το σποτ είναι καταπληκτικό, επομένως δεν έχετε κανένα λόγο, καμία δικαιολογία να μην έρθετε. Και γιατί όχι να λάβετε μέρος και σε αυτόν τον φιλανθρωπικό αγώνα, στον φιλανθρωπικό σκοπό. Αν δεν έχετε sneakers, δεν πειράζει, έχουν εδώ.
0: Έχει πολύ πράγμα, παιδιά, να ανακαλύψετε, αφού μπορείτε να δείτε και σπάνια sneakers πάνω από όλα, συλλεκτικά κομμάτια, vintage επιλογές και streetwear συλλογές. Ενώ παράλληλα, εννοείται, απολαμβάνετε υπέροχη μουσική. Είμαστε κι εμείς εδώ, άλλωστε, έτσι να φροντίζουμε γι' αυτό. Θα έχει και διαδραστικά παιχνίδια,
1: ναι, ναι,
0: και διαγωνισμούς και δώρα και πολλές ακόμη εκπλήξεις να σας περιμένουν.
1: Θα δούμε σε κίνηση, φαντάζομαι, και τα κορίτσια της Carlsberg εκεί κάποια στιγμή. Δεν νομίζω
0: βέβαια
1: να μείνετε εκεί. Ναι,
0: βέβαια.
1: Στην καλημέρα μας, κορίτσια. Choice FM. It's only.

0: Coming up next. Choice
1: FM. Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις σε 2 χρόνια με πρακτική εξάσκηση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Μέσα από συνεργασίες με την Microsoft και τη Cisco Networking Academy αποκτάς διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις και προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία Λεμεσός. 65 χρόνια σταθερή αξία.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
3: DVB-T2 DVB-T Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
4: όλοι πάμε σε...
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
9: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
10: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
0: Choice FM 104.3 and 98.2.
11: Hits only. Hits only.

0: Εδώ είμαστε Choice FM, ολοζώνατα από το Guaba Beach Bar.
1: Εδώ που διοργανώνεται για μία ακόμα χρονιά μετά την τεράστια επιτυχία των προηγούμενων ετών το Streetwear Expo by Carlsberg. Πολλά τα περίπτερα, πολλά πράγματα να δείτε. Εμείς ξεκινήσαμε σιγά σιγά, περάσαμε από streetwear χωρίς street food δεν γίνεται, γιατί υπάρχει και street food. Βεβαίως. Περάσαμε σιγά σιγά να δούμε τα περίπτερα, περάσαμε από το Goat's Kids και είδαμε έτσι φανέλες ωραίες.
0: Το στοιχείο σου ωραίες, είναι σε ένα αυτό, εγώ δεν είχα φανέλες. Ιδέα, μόνο κοίταγα το σχέδιο.
1: Και ταιριάζει τώρα, γιατί ζούμε μουντιαλικές ημέρες. Ολοκληρώθηκαν και τα παιχνίδια των ομίλων. Κάποιοι χαρούμενοι, κάποιοι στεναχωρημένοι πάνε σπίτια τους. Περάσαμε και από το ζώο, για εκεί ο Γιάννης φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Χειροποίητα.
0: Τα τιμήσαμε κι
1: αυτά. Ναι, ναι, και ερχόμαστε σιγά σιγά εδώ κοντά που είναι στημένο το δικό μας περίπτερο του Choice FM. Live link του Choice είναι η Νατάσα Τούρζα.
0: Είναι ο Γιώργος Ρούσος και φυσικά να πούμε ότι έχουμε έτσι και στον ήχο μας εδώ στα τεχνικά και τον Τάσο το Σταυρίδη. Δεν γίναμε δεν τον αναφέρουμε. Τάσο μου.
1: Ναι, τι να πει, ναι, λέει, κουνάει το κεφάλι του.
0: Και τον πάνω μας, βέβαια.
1: Κάποια στιγμή θα πάω εκεί με τα παιδιά να δω τι γίνεται με αυτή την μπασκέτα που έχει. Γιατί έχει πολλά διαδραστικά παιχνίδια. Έχει και φιλανθρωπικό σκοπό, στον οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Είδα και τον Λουκά τον Φουρλά, θα μιλήσουμε και με τον Λουκά. Τον Ηρακλή ψάχνω. Τον Ηρακλή ψάχνω εγώ. Και θέλω να του πω δύο κουβέντες και πολλές παραπάνω να μας πει εκείνος για όλο αυτό το οποίο έχει διοργανωθεί.
0: Ηρακλή μου, αν μας ναι. ακούς έτσι, ναι, ναι, ναι, σε ναι. περιμένουμε να έρθεις κοντά μας. Choice FM.

0: Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος καλοκαιρινός προορισμός από το Guaba Beach Bar. Ο κόσμος έχει αρχίσει και μαζεύεται πολύ.
1: Ναι, είμαστε εδώ στο Guaba Beach Bar, live link του Choice FM. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
0: Είναι ο Γιώργος Ρούσος.
1: Είναι το Streetwear Expo 2026 για μία ακόμα χρονιά by Carlsberg. Να πούμε ότι η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται με τη στήριξη της Carlsberg, η οποία αποτελεί τον κύριο χορηγό του event. Μέχρι τις 7 το event, έτσι, από τις 12 που ξεκινήσαμε, ενισχύοντας μια πρωτοβουλία που προωθεί τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα και τη νεανική έκφραση μέσα από τη streetwear σκηνή της Κύπρου.
0: Μου.
1: Εγώ τα λέω, αλλά νομίζω πολύ καλύτερα, γιατί είναι η ψυχή όλου αυτού που έχει στηθεί, είναι ο Ηρακλής, ο οποίος
0: εδώ
1: πάει και έρχεται και κάνει διάφορα πράγματα. Μην φανταστείτε δηλαδή έναν τύπο ο οποίος απλά επιβλέπει, κάνει
2: χαίρετε,
1: πράγματα
2: χαίρετε. Συνέχεια.
1: Παιδί μου, είδαμε και πάθαμε να σε πετύχουμε. Τι έγινε, Ηρακλή μου?
2: Τρέχουμε να βγει σωστά το event.
1: Βγαίνει σωστά?
2: Μέχρι τώρα ναι.
1: Ωραία. Έρχεται ο κόσμος ή μάλλον μας ακούει. Να το πάρουμε έτσι, να κάνουμε ένα σενάριο. Μας ακούει αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητό του, στο σπίτι του και ακούει την Ατάσα, ακούει τον Γιώργο και λένε Streetwear, Guaba Beach Bar. Το ακούγονταν όλο αυτόν τον καιρό. Έρχεται και τι να περιμένει εδώ?
2: Θα περιμένει το καλύτερο street food στην Κύπρο.
0: Α, έχεις έρθει εδώ, το έχεις μαζί σου.
2: Σας έχω φέρει να σας κεράσω από το καλύτερο.
0: Για μας είναι αυτά.
2: Ναι,
0: σε
2: ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα τιμήσουμε εδώ όντως.
2: Θα δοκιμάσετε το καλύτερο street food. Θα βρείτε τα καλύτερα κομμάτια στις καλύτερες τιμές. Μόλις ολοκληρώθηκε το charity run μας, κάναμε μια εισφορά στους μικρούς ήρωες. Έτρεξαν 70 άτομα περίπου, που μαζέψαμε αρκετά χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό, για τους μικρούς μας ήρωες που παλεύουν με τον καρκίνο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Παρπέριδες, ο Bearded Butcher.
1: Εδώ από πάνω είναι.
2: Εδώ ακριβώς από πάνω. Ο Ηρακλής από το Icon Tattoo Studio. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια. Έχουμε την παραλία όπου είναι ανοιχτή, μπορούν να βουτήσουν όποιος θέλει. Έχουμε κυριολεκτικά τα πάντα, μπορείς να κάνεις τα πάντα εδώ σήμερα.
0: Και φυσικά να έρθουν και με τα παιδάκια τους, να έρθουν και οι οικογένειες, εννοείται,
1: ναι,
0: όπως εμείς.
1: Εννοείται, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς, έχουμε περάσει ήδη από αρκετά περίπτερα, έχουμε δει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και παραπάνω να σου πω κάτι. Πέρα από το streetwear, τα sneakers που υπάρχουν, τα αξεσουάρ, κοσμήματα, ρολόγια, το φαγητό, το street food που είπες προηγουμένως, barber, tattoo, όλα αυτά. Πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι άνθρωποι, τα παιδιά που είναι πίσω από τα περίπτερα.
2: Σωστά, σωστά. Είναι σχεδόν όλοι νέοι επιχειρηματίες. Προσπαθούν να πετύχουν κάτι μέσα από τις επιχειρήσεις τους. Έχουμε και πολλές μεγάλες επιχειρήσεις εδώ. Έχουμε streetwear brands. Έχουμε The Carlsberg που είναι δίπλα μας, ίσως η καλύτερη μπύρα στον κόσμο. Αυτά.
1: Ωραία. Ηρακλή μου, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις έτσι το τρέξιμό σου, γιατί είσαι παντού, είσαι σε όλα τα περίπτερα. Και όποτε σε εντοπίσουμε πάλι, θα έρθουμε να μας πεις την κουβέντα σου. Συγχαρητήρια να σου πούμε, εσένα πάνω απ' όλα, που είσαι η ψυχή αυτού του event, το οποίο
0: για ακόμα μία χρονιά,
1: κρατάει αρκετές χρονιές και νομίζω θα πάει ακόμα παραπάνω, γιατί τραβάει όλη την νεολαία και όχι μόνο του νησιού.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Εδώ στο Guaba Beach Bar, κάθε χρόνο θα είμαστε εδώ να φιλοξενήσουμε οποιοδήποτε του αρέσει η streetwear κουλτούρα. Όποιος θέλει να έρθει στην παραλία, γενικά να έχει μια μέρα διαφορετική.
0: Γεμάτη που μπορεί να συνδυάσει τα πάντα. Και τη βουτιά του στη θάλασσα και τα ψώνια του και να δει διάφορα έτσι προϊόντα. Να ακούσει και ωραία μουσική εδώ στο Guaba Beach Bar που βρισκόμαστε φυσικά.
1: Ναι, και γι' αυτό ευχαριστούμε και το Guaba Beach Bar, το οποίο φιλοξενεί αυτό το event. Το Choice FM με live link καλύπτει και αυτή τη διοργάνωση και φέτος είμαστε εδώ και το χαιρόμαστε ιδιαιτέρως. Γιατί πάνω απ' όλα είναι σπουδαίοι οι άνθρωποι, τα άτομα, οι νέοι, οι οποίοι παίρνουν και στείνουν όλο αυτό το οποίο έχει διοργανωθεί και φέτος.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είμαστε μέρος όλου αυτού του όμορφου πράγματος που έχετε διοργανώσει. Choice FM 98.2 and 104.3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub. The Naked Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
2: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Batiki Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni Pizza. Call us at 25-32-22-25.
3: DVB-T2 DVB-T2 Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Εκτός καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
6: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
7: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
8: Καλοκαίρι, ζέστη, παραλία, μουσική και sneakers. Εσύ θα λυπείς. Κυριακή 28 Ιουνίου, ο Choice FM δίνει το παρόν του στην 5η έκδοση του Cyprus Streetwear Expo στο Guava Beach Bar στη Λεμεσό, με live link 12:00 με την Ατάσα Τούρζα και τον Γιώργο Ρούσο. Σε περιμένουμε στην κορυφαία εκδήλωση της Κύπρου, αφιερωμένη στην κουλτούρα του streetwear, τους τοπικούς δημιουργούς και την νεανική επιχειρηματικότητα. Μια ξεχωριστή εμπειρία αγορών, απολαμβάνοντας υπέροχα κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα.
9: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
10: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές, όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλυρίας και ο Πομός, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας, και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλυρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
11: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
12: More hits coming up next on Choice FM.

0: Streetwear Expo by Carlsberg εδώ στο Guamba Beach Bar. Είμαστε ζωντανά κοντά σας, live link του Choice FM.
1: Μην από,
0: του Choice FM από τις 12 και θα είμαστε σίγουρα μέχρι τις 2 εδώ στην παρέα σας. Πολλά τα περίπτερα, πολλοί εκθέτες, streetwear, sneakers, κοσμήματα. Στα κοσμήματα δεν έχουμε πάει εδώ στα κορίτσια ακόμα, θα έρθουμε πάρα πολύ σύντομα.
1: Ρούχα, αξεσουάρ, φαγητό, ποτό, θάλασσα στα barber πόδια shop, σας.
0: Νατάσα, barber shop, έτσι και τατού. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Χρήστο και στο Κωνσταντίνο, στο Street Food Array. Απίθανες γεύσεις. Τα φιλιά μας στον άλλο Χρήστο και την Εμιλία εδώ στο μπαρ. Όλα αυτά είναι με τη στήριξη της Carlsberg. Και κοιτάζοντας εδώ στα δεξιά μας, είδαμε μια παρέα νεαρών. Όλα τα παιδιά είναι νεαρά, είναι νεαροί επιχειρηματίες και γι' αυτό αξίζει να τους στηρίξουμε. Μια παρέα νεαρών 16, 17, 18 maximum ετών. Και ανάμεσά τους ο Λουκάς Φορλάς. Λουκά μου, τι κάνεις εδώ?
2: Με 40 χρόνια διαφορά, έτσι, να την παρέα. Είμαι καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση, για αυτή την υπέροχη πρωτοβουλία των παιδιών, του Αναστάση. Πριν από λίγο τερμάτισαν οι δρομές των 5 χιλιόμετρων που έτρεξαν για τους μικρούς μας ήρωες. Μια υπέροχη ημέρα στη Λεμεσό με νεαρό κόσμο και για ιερό σκοπό πραγματικά. Έχω συγκινηθεί ιδιαίτερα διότι έχω μάθει ότι τα παιδιά εδώ που πουλούν και έχουν στήσει τα περίπτερά τους θα δώσουν μέρος των εσόδων τους στο Ίδρυμα των Μικρών Ηρώων. Και ο φίλος μου Νικίας, τον οποίο έχω ακριβώς δίπλα μου, έχει μια ταπελίτσα που λέει όλα τα έσοδα θα πάρει στους μικρούς ήρωες. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν άνθρωποι, 20χρονοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, γεμάτοι ζωή, νιώθουν την ανάγκη να προσφέρουν, είναι για μας ό,τι πιο ιερό. Και εμείς οι πιο ηλικιωμένοι είμαστε εδώ να πάρουμε τη δροσιά της νεολαίας, την αγάπη τους. Και να πω από καρδιάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Ιδρύματος των Μικρών Ηρώων. Είναι για μας ό,τι πιο υποβοηθητικό, ό,τι πιο συμβολικό να βλέπουμε νέους ανθρώπους να αγωνίζονται για ένα ιερό σκοπό. Οι ανάγκες δυστυχώς, Γιώργο μου, είναι τεράστιες. Υπάρχουν δεκάδες μωρά μας στην Κύπρο και στο εξωτερικό που χρειάζονται οικονομική και ψυχολογική στήριξη και το Ίδρυμα είναι δίπλα τους να τους βοηθά, να παρέχει αυτό που χρειάζονται, ένα χέρι βοήθεια στην ώρα που το έχουν ανάγκη, όπως όλοι μας που περάσαμε από το ίδιο μονοπάτι, κάποτε χρειαστήκαμε βοήθεια και οφείλουμε να τα αποδώσουμε.
0: Ξέρω ότι δεν νιώθεις την ανάγκη να σε συγχαρούμε για όλο αυτό που κάνεις και τρέχεις. Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό. Είναι το τελευταίο πράγμα που σε ενδιαφέρει να ακουστείς, να ακουστεί το όνομά σου ή να ακούσεις τα συγχαρητήρια. Εγώ στα λέω κάθε φορά όμως που συναντιόμαστε και είσαι πάντα σε κάθε εκδήλωση που αφορά στους μικρούς ήρωες. Μένω σε κάτι το οποίο είπες και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίο θα τρέξει και θα στηρίξει. Το σημαντικό σε αυτό το Streetwear Expo είναι ότι εδώ είναι δημιουργοί και επιχειρηματίες νεαροί. Αλλά αυτά τα νεαρά παιδιά έχουν στο μυαλό τους αυτό το φιλανθρωπικό, αυτό τον ιερό σκοπό που είπες προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ συγκινητικό. Διότι όταν ένας νέος άνθρωπος 20 χρονών στείνει μια μικρή επιχείρηση και νιώθει την ανάγκη πέραν από το κέρδος να δώσει μέρος

0: Κιόλας.
1: Έχω βουτήξει από τις 6.30 το πρωί.
0: Από τις 6.30 το πρωί, μάλιστα. Είναι ο Λουκάς Φουρλάς. Λουκά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου και για τις κουβέντες που μας είπες.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, και εσάς, αλλά και όλο τον κόσμο που είναι εδώ για να συνεισφέρει. Είναι μια υπέροχη ημέρα εδώ στο ΚΟΑΠΑ. Θα είναι μέχρι τις 7 από ό,τι έχουν πληροφορήσει.
0: Μέχρι τις 7.
1: Άλλοι είναι με μαγιό, άλλοι είναι με τις βερμούδες. Όλοι όμως με καλή διάθεση. Όποιος μπορεί και έχει όρεξη, ας έρθει εδώ να το απολαύσει.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Λουκά τον Φουρλά. Είπαμε από την αρχή για αυτόν τον αγώνα δρόμου με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα έσοδα να πηγαίνουν για τους μικρούς ήρωες και όχι μόνο, και πολλοί εκθέτες μέρος των εσόδων τους ή και κάποιοι όλα τους τα έσοδα θα τα προσφέρουν σε αυτόν τον ιερό σκοπό. Ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα. Καταπληκτική μουσική εδώ. Τάσος Σταυρίδης είναι μαζί μας, Νατάσα.
2: Φυσικά, Τάσος μας εδώ πέρα τα επιμελείτε όλα. Μουσικάρες, μέχρι τις 7 είπαμε εδώ, ελεύθερη είσοδος. Να το λέμε συνέχεια,
0: το ξανά,
2: έτσι.
0: Δυνατά.
2: Οπότε, αν βρίσκεστε κάπου εδώ κοντά ή και πιο μακριά και μας ακούτε μέσα από τους 98,2 και 104,3, κοπιάστε. Όλα σήμερα τα βρίσκετε εδώ. Να κάνετε τα ψώνια σας, το μπάνιο σας, καλό φαγητό και γλυκό που θα το τιμήσουμε σε λιγάκι.
0: Θα το τιμήσουμε βεβαίως. Guava Beach Bar είμαστε, Λεμεσό είμαστε βεβαίως. Άρα δεν έχετε, ξαναλέμε, καμία δικαιολογία να μην περάσετε τη βόλτα σας. Choice FM. It's only. It's only.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε ζωντανά live link του Choice FM από το Guamba Beach Bar, όπου ο κόσμος διαρκώς αυξάνεται και γίνεται όλο ένα και πιο όμορφο αυτό το Streetwear Expo by Carlsberg 2026 για μία ακόμα χρονιά το Streetwear Expo, πολύ πετυχημένο.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 2 ολοζώντανα με live link, Γιώργος Ρούσος στο μικρόφωνο
0: και Νατάσα Τούρζα, τα λέγαμε προηγουμένως με τον Λουκάτο Φουρλά. Έχω και έναν άλλο άνθρωπο εδώ, τον οποίο έχω κρατήσει κοντά μου και θέλω να ακούσουμε λιγάκι, λίγα πράγματα για αυτό που κάνουν.
1: Θα Γιώργος, του δώσω εγώ το μικρόφωνο.
0: Ο Γιώργος ο Κυπριανού, ο οποίος έχει έρθει με αυτές τις πολύ όμορφες συσκευασίες, με τα muffins και τα American cookies, τα οποία έχουν φτιάξει από τα προγράμματα επισητιστικών τεχνών του Inter College και τα προσέφεραν σε όσους πήραν μέρος στον αγώνα δρόμου, αλλά και εδώ όποιος ενδιαφέρεται, με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, με το να πάρει αυτά τα muffins και τα cookies, συνεισφέρει στους μικρούς ουρές. Σωστά τα λέω, Γιώργο?
2: Πολύ σωστά. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Χαίρομαι γιατί βρισκόμαστε και εμείς σε αυτόν τον χώρο με έναν σημαντικό στόχο και σκοπό, να βοηθήσουμε τους μικρούς ήρωες και ταυτόχρονα αυτούς τους νέους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτή την εκδήλωση.
0: Πώς τα βλέπεις τα παιδιά εδώ?
2: Τα παιδιά τα ξέρω από πρώτο χέρι, αφού ο Αναστάσης είναι και αδερφότεχνος μου.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη η συνεισφορά και η ωριμότητα τέτοιων παιδιών να προσπαθούν από τα 14. Από τα 14 τους χρόνια, γιατί δεν είναι η πρώτη χρονιά που το ετοιμάζουν αυτή την εκδήλωση, αυτό το event. Και όπως βλέπετε κι εσείς, έχουν πάρει τα πάνω τους και οι μικροί,
0: ναι,
2: αλλά και η εκδήλωση γενικότερα.
0: Είναι εντυπωσιακό, γιατί όλο αυτό θέλει πάθος, θέλει μεράκι, θέλει δύναμη, γιατί σίγουρα έχεις αναποδιές μπροστά σε όλα αυτά, αλλά έτσι δημιουργείται ένας σωστός επιχειρηματίας και σωστός άνθρωπος που θα
2: και θεσμός,
0: και θεσμός στο τέλος της ημέρας, και γι' αυτό έχει καθιερωθεί το Streetwear Expo. Ναι. Λοιπόν, με αυτά εδώ τι γίνεται τώρα?
2: Το Inter College, τα προγράμματα του Inter College στηρίζουν αυτό το θεσμό όπως έχουμε μπει, και βρίσκονται εδώ μαζί και με την εταιρεία Παπαφιλίππου που προσφέρει τα παγωτά, για να στηρίξουν αυτή τη σοβαρή εκδήλωση των παιδιών. Και καλούμε όλους τους νέους που ενδιαφέρονται να γίνουν μάγειρες, γιατί όχι να γίνουν, για να φτιάχνουν και αυτοί δημιουργίες σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.
0: Και βγάζετε και καλούς μάγειρες.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, Γιώργο, μας ευχαριστούμε πάρα
2: και
0: πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε
0: και
2: όλους.
0: Σε
2: και καλές επιτυχίες στα παιδιά και στον κόσμο ολόκληρο.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
1: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
2: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
3: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
2: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
3: ματρέισερ,
2: καμικάζι σλάι,
3: wet bubble και άλλα.
2: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
3: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
2: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
3: Φασούρι Water Mania Water Park.
0: Άλλη φάση στο Φασούρι.

0: πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
0: DVB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
3: όλοι πάμε σε φάση.
0: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
4: Λόγω καταστημάτων Στεφανής, σας κρατάμε σε επαφή.
5: Louis Saint Elias Resort στο Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
0: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
8: Choice FM 104.3 and 98.2.
9: Hits only. Hits only.

0: Το είδα live που γινόταν το τατού εδώ από πάνω μας, έτσι, στο Icon Tattoo Studio. Θες να πάω να σε χτυπήσω ένα τατουαζάκι?
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν έχω και επειδή φοβάμαι τον πόνο, μ' ακούνε τα παιδιά εδώ, αν μου εγγυηθούν ότι δεν θα πονέσω, δεν ξέρω. Κάτι μικρό μπορεί να έκανα.
0: Καθόλου. Τι μικρό, παιδί μου? Θα γράψω ολόκληρο το όνομά μου και το βαπτιστικό κιόλα. Γεώργιος Ρούσος θα γράψεις επάνω. Την καλημέρα μας στα παιδιά. Βγάλαμε και μια πολύ ωραία φωτογραφία προηγουμένως. Λιγάκι τρελιάρικη, γιατί υπάρχουν πολύ ωραία props εκεί στο περίπτερο.
1: Με που έχουν οι μικρού ήρωες.
0: Έχει ένα φοβερό photobooth. Και βγάζεις τις φωτογραφίες σου.
1: Αναμνηστικές, τις οποίες και στις τυπώνουν και τις έχεις και στο χέρι, αλλά σκανάρεις και το QR code και τις έχεις και στο κινητό σου.
0: Άρα, μην ξεχάσετε, κοιτάξτε το στην άκρη εκεί που είναι το περίπτερο των μικρών ηρών, το photo booth, να βγάλετε ωραίες έτσι αναμνηστικές φωτογραφίες από αυτό το Streetwear Expo by Carlsberg εδώ στο Guava Beach Bar.
1: Θέλω να μου πεις έτσι λίγο γρήγορα εκεί με τα πιτσιρίκια τι κάνατε στα κορίτσια,
0: ναι,
1: στην
0: είναι εκεί τα κορίτσια της Carlsberg, η οποία στηρίζει το Streetwear Expo, και ουσιαστικά ψαρεύουν τα παιδιά. Ψαρέψανε και τα δικά μας τα παιδιά.
1: Γι' αυτό λέω, μου ήρθαν εδώ πέρα με διάφορα.
0: Τα δικά μας παιδιά δεν έχουν πιει μπύρα, μην φοβάσαι κάτι τέτοιο. Τα μεγαλύτερα παιδιά πίνουν άφοβα και την πυρίτσα τους. Λοιπόν, να πούμε ότι ψαρεύουν και κερδίζουν διάφορα αναμνηστικά δωράκια από την Carlsberg. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό και δύσκολο, ε.
1: Και δύσκολο. Εμάς τα πετύχαν όμως. Μου ήρθαν με ένα ποτήρι και με
0: ένα ποτήρι. Μια τσάντα.
1: Α, και τσαντούλα έχουμε.
0: Ναι.
2: Ψυγείο.
0: Ψυγείο κιόλας.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία. Βεβαίως. Ξέρεις τι θέλω, γιατί είμαστε από την αρχή εδώ πέρα και δεν έχουμε πει από κοντά μια καλημέρα στα κορίτσια εδώ με τα κοσμήματα. Τι κάνετε?
3: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
0: Γεια σας, τι δείτε μας έτσι λιγάκι, τα ονόματά σας και την επιχείρηση.
3: Εγώ είμαι η Ειρήνη. Είμαι η κολλητή της ιδιοκτήτριας.
4: Δίνα.
3: Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και από ό,τι καταλάβαμε, μας παρουσιάζετε κοσμήματα.
3: Ναι. Βασικά, ναι, σωστά. Έχουμε δαχτυλίδια, έχουμε βραχιόγια, έχουμε κολλιέ.
1: Σκουλαρίκια.
3: Σκουλαρίκια, ναι.
0: Είναι η εποχή τώρα που η γυναίκα κυρίως τα θέλει τα κοσμήματα. Για την παραλία, έτσι, για τις βόλτες της. Ναι. Και εδώ μπορούμε να βρούμε από κοσμήματα για το λαιμό, δαχτυλίδια, βραχιόλια, σε εξαιρετικές τιμές από ό,τι βλέπω. Να έρθετε τη βόλτα σας εδώ στα κορίτσια Ντίνα και Ειρήνη. Εντάξει, είναι ακριβώς μπροστά μας. Καλή συνέχεια, κορίτσια. Λοιπόν, και έχουμε και παγωτάκι μετά να πάμε
1: και
0: να.
1: Και παγωτάκι, να έχουμε φάμε. Και φαγητό.
0: Δεν είναι
1: έχουμε.
0: Μόνο οι εκθέτες. Προηγουμένως αναφέρθηκα στο tattoo studio, το barbershop το οποίο είναι πάνω. Για όσους έχουν εικόνα, όλα τα decks εδώ στο Guava Bar έχουν επιχειρηματίες, έχουν εκθέτες. Δεν είναι μόνο το βασικό
1: και
0: επίπεδο.
1: Και από εκεί πάνω, ναι, θέλω να πάμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν πήγαμε εκεί. Πρέπει
0: Μα
1: να ανεβούμε.
0: Έχει πόσα περίπτερα εκεί πάνω.
1: Ναι, δεν πόσα πήγαμε. Περίπτερα. Πρέπει να ανεβούμε τώρα που προλαβαίνουμε.
0: Θα κάνουμε τη βόλτα μας τώρα. Live link του Choice FM από τις 12 είμαστε κοντά σας. Έχουμε πιάσει από την αρχή το Streetwear Expo και θα είμαστε μέχρι τις 2 σίγουρα.
1: Ωστόσο, εδώ μέχρι και τις 7 είναι ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο να κοπιάσετε, να έρθετε. Πάρα πολλά πράγματα έχετε να κάνετε όπως έτσι σας αναφέραμε και φυσικά το συνδυάζετε και με τη βουτιά σας στη θάλασσα που είναι είμαστε πάνω στο κύμα κυριολεκτικά. Choice FM.

0: Είναι γεγονός λοιπόν το Cyprus Streetwear Expo by Carlsberg επέστρεψε στη Λεμεσό από σήμερα από τις 12 το μεσημέρι και θα είναι μέχρι τις 7. Όλοι εδώ πέρα οι επιχειρηματίες, όλα τα περίπτερα με προϊόντα ένδυσης, streetwear, με sneakers, με κοσμήματα, με αξεσουάρ, με οτιδήποτε έχει να κάνει με την νεανική κουλτούρα. Έχει πάρα πολλά περίπτερα και πάρα πολύ κόσμο.
1: Και τώρα σε αυτό που είπες έτσι για τη νεανική κουλτούρα, νομίζω αξίζει να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι ξέρεις, κάπου στη σημερινή εποχή οι περισσότεροι λένε ότι η νεολαία δεν ασχολείται και πολύ, ότι ψιλοβαριέται. Κατάλαβες τώρα τι λέω?
0: Καθόλου.
1: Αλλά βλέπουμε παιδιά ότι τα νέα παιδιά είναι το μέλλον μας. Βλέπεις μια εργατικότητα, στόχους, όνειρα, γίνονται μια γροθιά και κατακτούν το μέλλον.
0: Απλά πάρα πολλά παιδιά δεν συμβιβάζονται, δεν είναι συμβιβαστικοί. Θέλουν να ακολουθήσουν το πάθο τους. Θέλουν να ακολουθήσουν τις ιδέες τους, τις επιχειρηματικές ή τις άλλες, και πάρα πολύ καλά κάνουν και το εκφράζουν υπέροχα εδώ σήμερα στο Guaba Beach Bar. Και street food βεβαίως έχει και τα γλυκιάκια σας. Είπαμε προηγουμένως για το Tattoo Studio. Τα φιλιά μας προσωπικά και στον Άλκη, στο The Beer, The Butcher, όπου προσφέρονται κουρέματα. Το περίπτερο για τους μικρούς ήρωες με εισφορές να έχουν γίνει σήμερα μέσα από όλη αυτή την διοργάνωση. Είναι σημαντικό.
1: Φυσικά, και να αναφέρουμε ότι άλλη μια φορά έγινε και δρόμος, έτσι.
0: Αγώνας δρόμου, φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου.
1: 5 χιλιόμετρων, έτσι, που τα έσοδα πήγανε στους μικρούς ήρωες.
0: Πήρανε μέρος, αν θυμάμαι καλά, 70 άτομα.
1: 70 άτομα, ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό, και για να συνεχίζεται και θα συνεχιστεί αυτό το Streetwear Expo.
1: Κάθε χρόνο γίνεται με μεγαλύτερη επιτυχία, να πούμε.
0: Να πούμε ότι όλο αυτό το στηρίζει Carlsberg. Φυσικά. Και αυτό είναι σημαντικό. Οι εταιρείες που έρχονται και στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Θέλουμε πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί κάπου εδώ εμείς πρέπει να ολοκληρώσουμε τη ζωντανή σύνδεση του Choice FM, ότι εμείς περάσαμε καταπληκτικά. Αυτό μικρή σημασία έχει, αλλά περάσαμε καταπληκτικά. Υπέροχα με την Ατάσα.
1: Και το κύριο,
0: περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και ελπίζουμε να ακούστηκε όλο αυτό και να έρθετε σήμερα μέχρι τις 7 να κάνετε και το μπάνιο σας, να βουτήξετε στη θαλασσίτσα, αλλά να πάρετε γεύσεις, εικόνες και ιδέες από όλο αυτό που έχει στηθεί. Θέλουμε να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον Ηρακλή, τα συγχαρητήριά μας στον Ηρακλή για όλο αυτό που έστησε και όλο αυτό που τρέχουν από μικρά παιδιά και το κάνουν με πολύ πολύ
1: αγάπη και μεράκι.
0: Να ευχαριστήσουμε βεβαίως το Guaba Beach Bar, το οποίο φιλοξενεί αυτή την διοργάνωση, και όλους εσάς που είστε μαζί μας έστω και ραδιοφωνικά αυτές τις δύο ώρες.
1: Οπότε μέχρι τις 7 η πόρτα του Guaba Beach Bar είναι ανοιχτή, ελεύθερη είσοδος, ελάτε εδώ να περάσετε όμορφα και να ζήσετε όλη αυτή την μοναδική εμπειρία που σας προσφέρει το Streetwear Expo.
0: Streetwear Expo, Cyprus Streetwear Expo by Carlsberg, ήταν live link του Choice FM από τις 12. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κοντά σας ήταν η Νατάσα Τουρζά.
1: Ήταν ο Γιώργος Ρούσος.
0: Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο της Κυριακής σας και ένα πολύ καλό καλοκαίρι, γιατί βαδίζουμε σιγά σιγά και μπαίνουμε προς τον Ιούλιο. Να είστε όλοι καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Ρομαντικό ραντεβού.
3: Δείπνο με φίλους.
2: Φαγητό έξω οικογενειακά.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Απόλαυσε παραδοσιακή ιταλική πίτσα ψημένη στο ξυλόφουρνο.
3: Λαχταριστές μακαρονάδες.
2: Κρεατικά και σαλάτες σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Για ξέγνιαστες στιγμές.
3: Πεπερώνι πίτσα.
2: Οδός Κολονακίου, Λινόπετρα.
3: Παραγγελίες κρατήσεις στο 2532-2225.
2: Πεπερώνι, το πιο νόστιμο έξω της εβδομάδας.
4: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα κλασικό ή χαμηλώσε λιπαρά 200 γραμμάρια 2,15. Kellogg's All Brand Bars Δημητριακών 6x40 γραμμάρια 3,49. Nescafé Azira Freddo Espresso 95 γραμμάρια 5,99. Περιγέ φυσικό ανθρακούχο μεταλλικό νερό 6x1 λίτρο 5,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: BBB TV. BBB TV. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
9: Όλοι πάμε Στεφανή!
8: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: More hits coming up next on Choice FM.

0: Kiss FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.
1: Shine bright like a diamond.

0: και εσύ του ψυγείου ακού.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
5: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind-blowing season at City of Dreams Mediterranean. Join us for the grand opening party with the electrifying Timmy Trumpet live on the 4th of July. The multi-platinum DJ, producer, and live instrumentalist is coming to lift us up with his breakthrough.

0: Strictly 18 plus. Drink responsibly. Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andis Piru Group.
1: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Ιταλία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

92 and 104.3. Hits only. Choice FM. The sound of summer. Choice FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Είναι 3.
0: Oh my god! Πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Tab. Βροντόσαυρος, τυρανόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική pub της Λεμεσού. The Nugget Tab. Και από γεύση.
2: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
3: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι το Cyprus College σου εξασφαλίζει εργασιακή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Το Cyprus College συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο International Management Assistance για τη διεθνή διασύνδεση των φοιτητών, συμβάλλοντας την ενδυνάμωση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις γραμματιακά. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός.
4: 65 χρόνια σταθερή αξία.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Ακλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. 4 διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
7: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
8: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
9: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
10: More hits coming up next on Choice FM.

0: Carlsberg, Sunday, June 28th at Guaba Beach Bar. Don't just watch it online, be there. Follow a Streetwear Expo CY now and become part of the movement. Media sponsor, Choice FM. Guaba, wake up your weird.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Oh! Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Athleta.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Και φέτος τα παιδιά μου στο Κομανέτσι θα περάσουν μια δροσερή αθλητική εξάσκηση για ολόκληρο το μήνα από 1η μέχρι 31 Ιουλίου. Καθημερινή εξάσκηση κολύμβησης από διπλωματούχους εκπαιδευτές, τεχνικές στο νερό wipe-out, μαθήματα ατομικής θυμαγωσοστικής, γυμναστική και αθροπαιδιές, εξάσκηση αναρρίχησης, χορό, ζωγραφική. Τα παιδιά μου στο Κομανέτσι μαθαίνουν κολύμβη, αθρούνται και διασκεδάζουν σε χωροχτισμένο με όλες τις προδιαγραφές και με άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Κομανέτσι Aquatic and Fitness Center, απέναντι από τη Σχολή Τυφλών στην Ακρόπολη Λευκοσία. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2246-3360 για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε online στο comanetsi.com. Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είναι 4.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Purion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
6: Louis Althea Beach στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
7: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
8: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
9: More hits coming up next on Choice FM.

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
4: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
5: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: iTunes. Χτυπήστε το στο 25-318-277.
1: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
2: Για κάθε στιγμή της ημέρας, από τη θάλασσα μέχρι την καρδιά της πόλης, FD Group Restaurants, Captain's Cabin, Απλόστρα, Curion Beach Restaurant και Lithos Concept Bar. Τέσσερις διαφορετικοί προορισμοί, μία κοινή φιλοσοφία, γεύσεις που ξεχωρίζουν, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές στιγμές. FD Group Restaurants.
3: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
4: Όλοι πάμε Στεφανή!
3: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
5: Με τα καταστημάτων Στεφανής σας κρατάμε σε επαφή.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
7: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
8: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
9: More hits.

0: ενέργειασή του ψυγείου ακούω.
1: Φυσικά.
2: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
3: Keep it locked, locked. More hits coming up next. Choice FM. Choice FM.
4: Hey, Σράμι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
5: Αχ, τώρα που χαλάρωσα...
6: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
7: Άλλη φάση στο Φασούρι! Φασούρι Water Mania Water Park!
6: Του λίθρες αδρεναλίνης,
7: Mat Racer,
6: Καμικάζι Slide,
7: Wet Bubble και άλλα.
6: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
7: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
6: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
7: Φασούρι Water Mania Water Park.
4: Άλλη φάση στο Φασούρι.
8: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
9: BBB TV2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
10: Όλοι πάμε σε...
9: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
11: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.

0: extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Το Rondo Pizza. Η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
1: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner, under the trees, in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet, in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
0: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
3: Choice FM 104.3 and 98.2.
4: It's only.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Wet Glam Summer Poolside Series returns for a second mind-blowing season at City of Dreams Mediterranean. Join us for the grand opening party with the electrifying Timmy Trumpet live on the 4th of July. The multi-platinum DJ, producer, and live instrumentalist

0: strictly 18 plus. Drink responsibly.
1: DVB TV. DVB TV. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
2: Όλοι πάμε Στεφανή!
1: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
3: Είστε καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου, που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της εμμηνόπαυσης, να συνεχίζει να σε προστατεύει ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της, να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη, όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο. Από την Κασπία, με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurants, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
6: This fall, Bionix Festival returns to Cyprus with Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol. Tickets available at bionix.art. See you on Planet 9.
7: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
8: More hits coming up next on Choice FM.

0: Υπάρχει μια στιγμή που καταλαβαίνεις ότι το να έχεις γνώση δεν αρκεί. Χρειάζεσαι εμπειρία. Το Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Επενδύσεις του ΤΕΠΑΚ σου δίνει και τα δύο. Μάθηση που εφαρμόζεται αμέσως. Πρακτική άσκηση εκεί που παίρνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Οι αιτήσεις κλείνουν στις 30 Ιουνίου 2026. Ξεκίνα σήμερα στο www.cut.ac.cy. Γιατί η καριέρα σου αξίζει κάτι παραπάνω από θεωρία.
1: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Εσύ που θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων, σίγουρα θα ήθελες να ξέρεις ότι στο Cyprus College μπορείς να το πετύχεις αποκτώντας ισότιμο πτυχίο πανεπιστημιακού επίπεδου. Το Cyprus College, μέσω των διασυνδέσεών του με την αγορά εργασίας, σου προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών επιλογών στον σύγχρονο κόσμο των επιχειρήσεων. Εσύ ξέρεις ότι θέλεις να σπουδάσεις διοίκηση επιχειρήσεων. Στο Cyprus College ξέρουμε τι χρειάζεσαι για να πετύχεις. Cyprus College, Λευκωσία, Λεμεσός. 65 χρόνια σταθερή αξία.
4: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
4: Αχ, να χάμε τώρα λίγη πίτσα, ε. Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
5: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
4: Πεπερώνει πίτσα.
5: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
4: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
5: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
4: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
5: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
4: Παραγγελίες στο 2535-0735
5: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
6: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital 3.
7: More hits coming up next on Choice FM.

0: ανθρώποι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: The Onyssous Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onyssous Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onyssous Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
0: Αυτό το φθινόπωρο το Bionics Festival επιστρέφει στην Κύπρο με τους Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και άλλους. Από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου στην ETCO Λεμεσό. Εισιτήρια διαθέσιμα στο bionics.art. Τα λέμε στο πλανήτη 9.
3: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
4: Αγαπάς το φαγητό? Και εμείς! Ακολούθησε το Kitchen Island στα social media για εύκολες, δημιουργικές και γρήγορες συνταγές. Μέλος του ομίλου Digital 3.
5: More hits coming up next on Choice FM.

0: Choice. Hits only. This week's Choice Top 5.
1: Μια χορηγία των χυμών και Unchilled. Απόλαυση του ψυγείου.
2: Number 5. Let me take you higher. Show you love.

0: Ντυμένε στα ψυγεία, στοιχισμένε.
1: Και εσύ του ψυγείου ακούω.
2: Φυσικά.
3: Χυμή και άντσιο. Απόλαυση του ψυγείου.
4: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM.
5: Rewind is back. This time we celebrate our 20 years anniversary. Join us on Sunday, 19th of July at City of Dreams Wet Glam for a special pool party.

0: 0888-088-071. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime at GetUp Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only.

0: Η ώρα είναι 9. Oh my god, πέρασε η ώρα να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα και εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Nugget Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
3: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
0: mylife.com.cy, το πιο ενημερωμένο πόρταλ για ό,τι αφορά τα νέα των celebrities, τη μόδα, την ομορφιά και την καλή ζωή. Μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 98.2 and 104.3. The sound of summer.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει The Garden Restaurant. Ακολουθήστε τα γαστρονομικά ταξίδια του Σεφ Φάντι μέσα από τα πεντανόστιμα πιάτα του. Μπείτε στην οικογένεια και μοιραστείτε το πάθος για εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό. Ξαναζήστε νοσταλγικές αναμνήσεις τότε που το φαγητό ήταν το σπίτι σας. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: fastforward.com.cy. The future of news delivered now. Exclusively in English. A member of the Digital 3 Group.
3: More hits coming up next on Choice FM.

Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub.

0: please call 94-088-071. Platinum sponsor Colmex Pro. Gold sponsors LP Prime and Getaf Auto Dealership. Media sponsor Choice FM. Member of Digital Tree Group.
1: Φαγητό, διασκέδαση, τέχνη, πολιτισμός με μια εναλλακτική ματιά. Ακολούθησε την avantgarde.com.cy για να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: More hits coming up next.